0: Ιντελ, Παρκινατικλά και Σχονίλ, Ούτλι Ραχό, Μακ Αρροσοχή. Να λεπαφώνει σαν λεπαφώνει καπάλι.
1: Για λαλπέχ που ας να λεπ, μας έσα εις τσόλις να στυκουά. Αμπανάν για λαλπέχ εγκά να στάους να λεπ, μας τεχτανάλις να στυκουά. Προβέρβιος 15-20.
0: Panak chokrey la pugtesipal atines sa ilcholehil 104.5 FM La Hukapal Haan Kualdo La Hukapal.